0: Κάποια κουνουμόπολα!
1: Συμπαταξί!
2: Κάνε, γέννερα ο Συμπαταξί, Κιάβα ζαρά, κιάβα ντάζα, κιάβα κουζαμπάκα, κιάβα κάντε, ουζέ ο γένα!
3: Μιαβο!
2: Γέννε μου ζέ, Συμπαταξί, εταμπριάω! Κουβαάρα! Δεν του κουάτα νιόμπουλετ, μάμπα, ομάνα μου ρε! Εταμπριάω! Μάμπο γέννα! Βανίλο κάβα όλα, τσινάβιρο, πάκα τσιουάνια μακούντι! Πακόβε εγώ, ναι γουέντι ντε, του ταμπριάω, Συμπαταξί! Μουένα μου ένο!
1: Συμπαταξί!
4: Το καμέ τζούσε! Οκφάουσι! Ανάγκε τραβίρα, αν δεν είναι τσουτσού! Μάμα κόνη του καλά κάτσε πάκα κούλι λαβουβί!
2: Ia kajanja kava kazi kati abakana katenga fava shaja tura zewa
4: mukaya katenga gay.